0: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
1: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
3: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
4: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
3: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
5: Station sponsor.

0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Η επόμενη ενημέρωση προέρχεται από την κυβέρνηση Νοτίου Αυστραλίας και το Γραφείο Δημόσιου Συνηγόρου και αφορά τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις προκαταβολικές οδηγίες φροντίδας. Τι γίνεται αν δεν έχω συμπληρώσει μία προκαταβολική οδηγία φροντίδας και δεν είμαι σε θέση να παίρνω τις δικές μου αποφάσεις? Αν δεν έχετε προκαταβολική οδηγία φροντίδας, μπορεί να μην είναι σαφές ποιον θέλετε και εμπιστεύεστε να παίρνει αποφάσεις σχετικά με στεγαστικά, υγειονομικά ή άλλα προσωπικά σας θέματα, σε περίπτωση που δεν θα είστε ικανοί να παίρνετε αυτές τις αποφάσεις εσείς οι ίδιοι. Χωρίς προκαταβολική οδηγία φροντίδας, μέλη της οικογένειας ή στενοί φίλοι από τους οποίους θα μπορούσε να ζητηθεί να παίρνουν αποφάσεις για λογαριασμό σας, ενδέχεται να μην γνωρίζουν τις επιθυμίες σας. Μπορεί να προκύψει διαμάχη ανάμεσα σε συγγενείς και φίλους σχετικά με το ποιο είναι το καταλληλότερο άτομο για να παίρνει αυτές τις αποφάσεις και κατά πόσον οι αποφάσεις στην πραγματικότητα αντανακλούν τις επιθυμίες, τα πιστεύω και τις αξίες σας. Αυτή η διαμάχη μπορεί να αποφευχθεί εφόσον συντάξετε μια προκαταβολική οδηγία φροντίδας, η οποία θα διασφαλίσει ότι εσείς παίρνετε την κατάλληλη στήριξη, έγκαιρη ιατρική περίθαλψη και κατάλληλες επιλογές στέγασης. Τι είδους διαφωνίες μπορεί να προκύψουν σχετικά με μια προκαταβολική οδηγία φροντίδας? Αν έχετε διορίσει περισσότερους από έναν αναπληρωτές υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες σχετικά με μία απόφαση που χρειάζεται να ληφθεί για σας. Μερικές φορές, ο ένας αναπληρωτής υπεύθυνος λήψης αποφάσεων δεν μεταβιβάζει σχετικές πληροφορίες για υγειονομικά ή στεγαστικά θέματα στον άλλον. Άλλες φορές, οι υπεύθυνοι μπορεί να εμποδίζουν συγγενείς και φίλους από το να σας επισκέπτονται. Ή μπορεί να προκύψει διαφωνία για ένα θέμα υγείας μεταξύ των αναπληρωτών υπεύθυνων λήψης αποφάσεων και μιας υγειονομικής υπηρεσίας. Ποιος μπορεί να βοηθήσει τους αναπληρωτές υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τους συγγενείς ή φίλους να επιλύσουν μια διαμάχη σχετικά με τα υγειονομικά, στεγαστικά ή προσωπικά θέματά μου? Το Γραφείο του Δημόσιου Συνηγόρου έχει μια υπηρεσία επίλυσης διαφορών που μπορεί να βοηθά να επιλύονται οι διαφωνίες. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να προσφέρει αρχική βοήθεια, παρέχοντας συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με το νομοθετικό διάταγμα περί προκαταβολικών οδηγιών φροντίδας, όπως ισχύει στην εκάστοτε περίπτωση. Η υπηρεσία επίλυσης διαφορών έχει καταρτήσει μια μεσολαβητική υπηρεσία, όπου όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαφορά μπορούν να συναντηθούν και να συζητήσουν τα θέματα με τη βοήθεια ενός έμπειρου και αμερόληπτου μεσολαβητή. Ο σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι να καταλήξει σε μια συμφωνία που θα σέβεται τις απόψεις και τις επιθυμίες του ατόμου. Πώς θα ακουστεί η φωνή μου κατά τη διάρκεια μιας διαμάχης? Η Υπηρεσία Επίλυσης Διαφορών του Γραφείου Δημόσιου Συνηγόρου αποσκοπεί στο να υποστηρίζει τα δικαιώματα του ατόμου που συνέταξε την προκαταβολική οδηγία φροντίδας και να διασφαλίζει ότι συμμετέχετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ανάλογα με την ικανότητά σας εκείνο το διάστημα, μπορεί να συμμετέχετε άμεσα στη μεσολαβητική διαδικασία ή να συμμετέχετε έμεσα ζητώντας από ένα συνήγορο ή κάποιο άλλο άτομο να μιλήσει εκ μέρου σας. Τι γίνεται αν υπάρχει αμφισβήτηση σχετικά με την ικανότητά μου να παίρνω αποφάσεις? Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διαμάχη ή αμφιβολία σε σχέση με μια προκαταβολική οδηγία φροντίδας, μπορεί να ζητηθεί από το δημόσιο συνήγορο να κάνει δήλωση σχετικά με την ικανότητά σας να παίρνετε συγκεκριμένες αποφάσεις.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5BBI FM στους 103,1 μεγακύκλους.
1: Συνεχίζουμε τώρα με ένα επίμαχο θέμα από την ελληνική επικαιρότητα. Σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας της Ελλάδας προβλέπει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας. Σύμφωνα με το άρθρο 56, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων Μητροπολιτών, καθώς καταργείται το υφιστάμενο σύστημα βασικού μισθού, εξόδων παράστασης και επιδομάτων και αντικαθίσταται από ένα ενιαίο μισθό. Οι νέες μηνιαίες μειχτές αποδοχές συνδέονται με το ανώτατο μισθολογικό όριο του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και θα αντιστοιχούν στο 90% αυτού του ποσού. Με δεδομένο ότι το σχετικό όριο ανέρχεται σε 5.199 ευρώ, οι αποδοχές διαμορφώνονται πλέον στα 4.672 ευρώ μεικτά μηνιαίως. Μέχρι σήμερα οι αποδοχές του Αρχιεπισκόπου κυμαίνονταν μεταξύ 2.800 και 2.900 ευρώ, γεγονός που μεταφράζεται σε σημαντική αύξηση. Οι προτινόμενες άνευ προηγουμένου αυξήσεις στους κληρικούς προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία πολλοί πολίτες αντιμετωπίζουν τεράστιες οικονομικές δυσκολίες. Ξεχωριστή σημασία έχει η δημόσια παρέμβαση του Μητροπολίτη Κέρκυρας Νεκταρίου, ο οποίος πήρε μια διαφορετική θέση και εξέφρασε την αντίθεσή του στις αυξήσεις και κάλεσε την Εκκλησία να εξετάσει ακόμη και την αποχώρησή της από το κρατικό μισθολόγιο. Σε προσωπικό του άρθρο, ο Μητροπολίτης Κέρκυρας τόνισε ότι το θέμα δεν αφορά μόνο τις αποδοχές των κληρικών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται την Εκκλησία, το ρόλο του Επισκόπου και την σχέση Εκκλησίας και Πολιτείας. Ανέφερε ότι κατανοεί την αγανάκτηση των πολιτών, επισημένοντας πως η κοινωνία δικαιολογημένα προβληματίζεται όταν συζητούνται αυξήσεις μισθών σε ανώτερους εκκλησιαστικούς αξιωματούχους. Ο κύριος Νεκτάριος υπογράμμισε ότι η αποστολή των επισκόπων δεν συνδέεται με οικονομικά ωφέλη, αλλά με την διακονία των πιστών, τη διδασκαλία, την πνευματική καθοδήγηση και τη στήριξη των ανθρώπων. Αναφέρθηκε επίσης στο εκτεταμένο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, τονίζοντας όμως ότι ο κύριος σκοπός της είναι η πνευματική φροντίδα και όχι η κοινωνική δράση ως αυτοσκοπός. Παράλληλα, επανέφερε την πρότασή του για πλήρη παραίτηση των ανώτερων ιεραρχών από το κρατικό μισθολόγιο, θέση που, όπως αποκάλυψε, έχει ήδη εκφράσει στην Ιερά Σύνοδο. Όπως σημείωσε, η πρόταση αυτή δεν αποσκοπεί στη δημιουργία εντυπώσεων, αλλά στην ενίσχυση της πνευματικής ανεξαρτησίας της Εκκλησίας. Η πνευματική ελευθερία της Εκκλησίας έχει μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε οικονομική διευθέτηση, κατέληξε ο Μητροπολίτης Κέρκυρας Νεκτάριος.
2: Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη, πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το Τραπέζι της Αγάπης θα γίνει την 3η 30 Ιουνίου από τις 10 π.μ. μέχρι 1 μετά μεσημβρίαν στο χολ παραπλεύρος του ναού στο 71 George Street Θέμπαρτον με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια των φιλοπτώχων μας. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στην Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για τον μήνα Ιούλιο. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 2 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Belair Road, Lower Meacham. 3η 7 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Φιλοξενία στην αίθουσα της Παναγίας, 1α William Street, Croydon. Το πρόγραμμα Φιλοξενία πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα. 5η 9 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 16 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Belair Road, Lower Meacham. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 30 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Belair Road, Lower Meacham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422 για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Το κινητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να θεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemetery Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
2: Υποστηριχτέ του 5EBI.
3: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
5: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
6: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
7: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800 633 422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
8: Station sponsor.
9: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
8: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
10: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
11: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5EBI στους 103,1 μεγακύκλους.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI. Ένα βομβαρδιστικό αεροπλάνο Β-52 Strato Fortress των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων συνετρίβει την περασμένη εβδομάδα αμέσως μετά την απογείωσή του από αεροπορική βάση στην έρημο Μοχάβε στη Νότια Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 8 άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό, στρατιωτικοί και πολίτες, όπως επιβεβαίωσαν οι στρατιωτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο σμήναρχος James Hayes κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, το στρατηγικό βομβαρδιστικό, το οποίο έκανε συνηθισμένη πτήση δοκιμής, έχοντας επιβιβάσει στην αεροπορική βάση Edwards στρατιωτικούς αντιπροσώπους της κυβέρνησης και πολίτες, συνετρίβει λίγο μετά την απογείωσή του. Το αεροσκάφος απογειώθηκε και συνετρίβει σχεδόν αμέσως προτού σημειωθεί ανάφλεξη, σύμφωνα με τον σμήναρχο Hayes, ο οποίος δήλωσε επίσης ότι κατά την πτήση θα πραγματοποιούνταν δοκιμές ενός νέου συστήματος ραντάρ. Ο συγκεκριμένος τύπος βομβαρδιστικού τέθηκε σε υπηρεσία στην Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία τη δεκαετία του 1950. Με ακτίνα δράσης έως και 14.000 χιλιόμετρων ανάλογα με την διαμόρφωση και το φορτίο, το μεγάλο τετρακινητήριο στρατηγικό βομβαρδιστικό μπορεί να μεταφέρει ποικιλία όπλων συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών. Το Β-52 έχει χρησιμοποιηθεί στις επεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βιετνάμ, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και εναντίον του Ιράν. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε την περασμένη Τετάρτη ότι ομάδες Ισραηλινών επίκων ενδέχεται να προσθεθούν στον μαύρο κατάλογο των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών, καθώς εξέφρασε την ανησυχία για τη δραματική αύξηση των επιθέσεων σε βάρος παιδιών Παλαιστινίων. Η ετήσια έκθεση του ΟΗΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις κατέγραψε 40.000 σοβαρές παραβιάσεις παγκοσμίως το 2025 που επηρέασαν 24.500 παιδιά, αριθμός ρεκόρ από το 1996 όταν ξεκίνησε η καταγραφή. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 14.224 παιδιά σκοτώθηκαν ή ακροτηριάστηκαν το περασμένο έτος, με τον αριθμό αυτών που σκοτώθηκαν, 6.266, να καταγράφει αύξηση 34% σε σχέση με το 2024. Σύμφωνα με την έκθεση, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει επιβεβαιώσει τον φόνο 2.670 παιδιών Παλαιστινίων στη Γάζα και 57 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα παραβιάσεων το 2025 ήταν οι κατεχόμενες Παλαιστινιακές περιοχές και το Ισραήλ, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Νιγηρία, το Μιανμάρ και η Σομαλία, σχολίασε αξιωματούχος του ΟΗΕ σε ενημέρωση των δημοσιογράφων για την έκθεση. Το ίδιο το Ισραήλ περιλαμβανόταν ήδη στην έκθεση, αλλά σε αυτή την πιο πρόσφατη εκδοχή της επισημαίνεται για πρώτη φορά ότι οι Ισραηλινοί έπικοι ενδέχεται να προσθεθούν στον κατάλογο στο μέλλον. Είμαι συγκλονισμένος από την έκταση των σοβαρών παραβιάσεων σε βάρος παιδιών στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη και στο Ισραήλ, ιδίως λόγω της εκτεταμένης χρήσης εκρηκτικών όπλων σε κατοικημένες περιοχές, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Γκουτέρες στην έκθεση. Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε προχθές ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάμερ σε δηλώσεις του έξω από την Downing Street, μετά από πιέσεις που δέχτηκε από το Εργατικό Κόμμα να παραχωρήσει τη θέση του. Ωστόσο, θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου καθ' όλη τη διαδικασία διαδοχής του στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί πριν από την θερινή διακοπή του Βρετανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ, ανακοινώνοντας την παραίτησή του από την ηγεσία του κόμματος και δηλώνοντας ότι αποδέχεται την θέση της κοινοβουλευτικής ομάδας των εργατικών, πως απαιτείται νέα ηγεσία. Πλέον ανοίγει η διαδικασία διαδοχής στο κυβερνών κόμμα. Πιο πιθανός διάδοχος φαίνεται να είναι ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Το ερώτημα από εδώ και πέρα είναι αν θα υπάρξουν και άλλοι διεκδικητές της ηγεσίας των εργατικών. Μια τέτοια εξέλιξη θα πυροδοτούσε έντονο εσωκομματικό ανταγωνισμό και επιπλέον φθορά στο κόμμα, σημειώνουν οι αναλυτές. Ο νέος ηγέτης των εργατικών θα αναλάβει αυτόματα και τα ηνία της χώρας. Στο διάγγελμά του έξω από την Downing Street, ο Στάρμερ επισήμανε ότι θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού καθ' όλη τη διαδικασία διαδοχής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί
ολοκληρωθεί πριν από τη θερινή διακοπή του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα η Βρετανία ταλανίζεται από μια βαθιά και μη αναστρέψιμη οικονομική κρίση. Τέλος των ειδήσεων.

Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Ανακοίνωση της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νοτιού Αυστραλίας. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας απορρίπτει τις εκκλήσεις για εγκατάλειψη της πολυπολιτισμικότητας και την αντικατάστασή της από μια λεγόμενη μονοπολιτισμική Αυστραλία. Η επιτυχία της Νοτίου Αυστραλίας ως ενός από τα πιο σταθερά, ευημερούντα και αρμονικά έθνη στον κόσμο έχει οικοδομηθεί πάνω σε κοινές δημοκρατικές αξίες σε συνδυασμό με τον σεβασμό της πολιτισμικής πολυμορφίας. Για γενναίες, οι Ελληνοαυστραλοί έχουν συμβάλει με υπερηφάνεια στην πρόοδο της χώρας, διατηρώντας παράλληλα τη γλώσσα, την πίστη, τις παραδόσεις και την πολιτιστική τους κληρονομιά. Είμαστε Αυστραλοί ως προς την υπηκότητα, την αφοσίωση και τη δέσμευσή μας προς τη χώρα και Έλληνες ως προς τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Οι δύο αυτές ταυτότητες δεν είναι αντικρουόμενες. Αντίθετα, αλληλοενισχύονται. Οι πρόσφατες δηλώσεις της αρχηγού του κόμματος One Nation, Πολίν Χάνσον, υπέρ μιας μονοπολιτισμικής Αυστραλίας, αντικατοπτρίζουν μια λανθασμένη αντίληψη για τα χαρακτηριστικά που έχουν καταστήσει τη σύγχρονη Αυστραλία επιτυχημένη. Ο ισχυρισμός ότι η πολυπολιτισμικότητα έχει αποτύχει δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η ελληνική κοινότητα γνωρίζει από εμπειρία ότι η πολυπολιτισμικότητα δεν αποτελεί απειλή για την Αυστραλία. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της χώρας. Έχει επιτρέψει στις μεταναστευτικές κοινότητες να ενταχθούν πλήρως στην Αυστραλιανή κοινωνία, ενώ παράλληλα εμπλούτησαν την πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ζωή του έθνους. Οι Ελληνοαυστραλοί συνέβαλαν στην ίδρυση επιχειρήσεων, σχολείων, εκκλησιών, φιλανθρωπικών και κοινοτικών οργανισμών που ωφελούν όλους τους Αυστραλούς. Οι γονείς και οι παππούδες μας ήρθαν στην Αυστραλία αναζητώντας ευκαιρίες και ελευθερία. Εργάστηκαν σκληρά, υιοθέτησαν τις Αυστραλιανές αξίες και έγιναν μέρος της εθνικής ιστορίας χωρίς να τους ζητηθεί να εγκαταλείψουν την κληρονομιά τους. Η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, της ορθόδοξης πίστης και των πολιτιστικών μας παραδόσεων ενίσχυσε και δεν αποδυνάμωσε τη δέσμευσή μας προς την Αυστραλία. Μία μονοπολιτισμική κοινωνία θα υποβάθμιζε τη συνεισφορά εκατομμυρίων Αυστραλών με καταγωγή από την Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες. Θα αγνοούσε το γεγονός ότι η σύγχρονη Αυστραλία εμπλουτίζεται από τη διαφορετικότητα, ενώ παραμένει ενωμένη μέσα από τον σεβασμό στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την ισότητα και την αμοιβαία κατανόηση. Η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας στηρίζει σταθερά την πολιτιστική κληρονομιά των Αυστραλών Ιθαγενών, την πολυπολιτισμικότητα, την κοινωνική συνοχή και μια συμπεριληπτική κοινωνία που σέβεται και εκτιμά όλους τους ανθρώπους της. Απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια διαίρεσης των Αυστραλών με βάση την εθνική, πολιτισμική ή θρησκευτική τους ταυτότητα. Το μέλλον της Αυστραλίας δεν βρίσκεται στην εγκατάλειψη της πολιτιστικής κληρονομιάς των πολιτών της, αλλά στην ενίσχυση μιας κοινωνίας όπου διαφορετικοί πολιτισμοί μπορούν να συνυπάρχουν και να ευημερούν κάτω από ένα κοινό πλαίσιο Αυστραλιανών αξιών. Η πολυμορφία μας δεν είναι αδυναμία. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του έθνους μας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος Παναγιώτης Σπύρος, η γραμματέας Αργυρό Κασουδάκη.

0: Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. μεσημβρίας ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. μεσημβρίας έως τις 12 μετά μεσημβρίας καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.
1: Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας, ο Κολοκοτρώνης, σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 5 Ιουλίου για ταβέρνα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Tarnsville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα με τον DJ Βαλάντι. Το καθαρό ποσό θα διατεθεί προς ενίσχυση του φιλανθρωπικού οργανισμού Dialysis SA, αιμοκάθαρση για τα νεφρά. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε τη Γεωργία Λιπεροπούλου 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, σας περιμένουμε με πολύ χαρά. Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Ψαρού, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.